0: Και το κατά, Μπαριζόης, ποι χλάνια. Τα σωτένα κομτά ή άρουγα χλάνι. Την αν πεντέ με γνή τζιγρουάι, κλέμμα πίσα, απ, μπαρτσνά. Μω, μπαρκερμέν μπάκι του υπαρχόκι και μπαπίφυλα, αικερτέγγινη, ασνά, πραγκάτκε. Μω. Και το χουβλέει.
1: Λέει κύριε.